0: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς.
1: Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτς του Φάνου Ναθναήλ «Πολυμνού Γιάτρενα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979.

0: Η Παναγία, η Δέσποινα, σταυροκεφαλιάστηκε και στο θρονίν της έκατσι. Εννιά ροδάνια γέμωσεν κι ον ήλιος έναν έτηλε. Έρεξεν η μαλλιουροπόθηκια, η κοψοφτερνού, η εναρκοδοντού, η ζουλοφτονού και η καουρόταση. Είδαν ευτονίσασιν στο κρεβάτιν έπεση. Πού σε Πέτρος, πού σε Παύλος, πού σε 12 Αποστόλοι. Σαν τρέχει ο ήλιος, σαν τρέχουν τ' άστρα, σαν τρέχει το φεγγάρι, έτσι να τρέξει και το πάσα κακό που το σπίτι μου να πας τα αρκα όρη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άτι, τώρα που κόψαμε το κακό να μάτι, δουλειά. Τρία φύλλα δάφνης πικροδάφνης, έβαλα τα. Τρία φύλλα σερινιάς τσίτρινης, έβαλα τα. Τρία φύλλα ελιάς ευλοημένης. Ζουμίν τη τσακροπιτήλας, εντάξει. Χτυπούμε τα τώρα καλά, καλά, καλά, καλά, έτσι.
1: Μάντα μου κάμνη τσάμε ρε γενέκα, πέ μου να χαρείς, μα ψάλλεις το μυρμήλο.
0: Κάμε τη δουλειά σου εσύ πολύ βε να χαρείς και άφησ' με να κάνω κι εγώ τη δική μου.
1: Ήντα ξέρω, μα ένα αυκίνα γιατροσόφια που κάμνεις πάλε πολύ μνού.
0: Ναι, γιατί κολλείσαι.
1: Κολλεί με καλό, γιατί που τον καιρό που άρκεψες τα γιατροσόφια εξαπόλυσες μασούλου. Ψήκου. Σίγου κάνε μου τίποτα να φάω και έπαιζε τα φάλι μου που την πίνα.
2: Να σου κάνω εγώ πατέρα, πέ μου ήταν που θέλεις. Να σου τιανίσω αυκόν και χαλούμι.
1: Όχι κόρη μου που να είσαι σε μου, βγάλε ένα κοχαλούμι που τον κουρελών και φέρε και κανένα από μιλόρι. Τα τιανιτά ευαριστόμαχα κατά νύχτα.
2: Καλό μου πατέρα, ό,τι θέλεις.
1: Έτσι ρε γενέκα, έπιασες τα γιατροσόφια και κάτσες.
0: Πολύ βίε, τούν τα γιατροσόφια που λαλείς, εν τούτα που μας διουριάλια και υπόλοιψη.
1: Βέβαια. Πελούς δόξασαι ο Θεός, ο κόσμος εγκαιμάτος.
0: Ήντα δεν είσαι πελούς, είσαι να ζούμε εμείς οι έξυπνοι.
1: Σιγά, σιγά και στα ξέστα πάνω σου.
0: Πάντως οι χορκανοί και τα περίχωρα ακόμα ξέρουν με εμένα την Πολυμνού τη γιατρένα.
1: Η Πολυμνού έγινε και γιατρός. Όχι ρε γενέκα, έκαμες με και γέλασα με την καρκιά μου κατά Θεό. Άκου γιατρός η Πολυμνού. Να βάλει και μια ταπέλα σιόν και πάνω να γράφει Πολυμνού η γιάτρενα.
0: Είναι τέλειο και το σκέφτηκα το πράγμα σιόρ. Εν καλή ιδέα πάντως.
1: Μα σιόρ επέλανες τέλεια πιο. Αντί να δεις το σπίτι σου, την κόρη σου που γίνει και γυναίκα και να είπαν τρία ακόμα μωρεύκεσαι.
0: Κάμε τη δουλειά σου Πολυβή. Κι εγώ έχω άλλα όνειρα για την κόρη μου. Την νίκη μας είναι να την αρμάσω, μα όχι με χορκάτη.
1: Σιγά την πολίτησα. Και ποιον είναι να τη δώσει για τον πρίγκιπαν του παραμυθιού.
0: Πού ξέρει. Πάντω εγώ την κόρη μου δεν την παντρεύκομαι ποιον όποιο. Και να σου πω την αλήθεια, ο γαμπρό που να μπιέσω μου θέλω να είναι τζετζίνο πιστήμονα.
1: Τζετζίνο. Γιατί ποιο άλλο δα μέσα εν πιστήμονα.
0: Μα παίζει τον πελώσιο. Ποιο άλλο. Εγώ.
1: Εσού. Εσού πιστήμονα. Κύριε Ελέησον, τσινταμπό έχουμε να ακούσουμε ακόμα.
0: Γιατί σιόρ, είναι καλύτερη που μέναν οι άλλοι, α.
1: Μα τι άλλοι σιόρ.
0: Οι γιατροί. Όξε επειδή έχουν πτυχία, είναι καλύτερη που μένα.
1: Ποτέ.
0: Θέλει να σου τα αποδείξω κιόλα.
1: Τώρα να δούμε είναι τα πελάρε να μα πει.
0: Άκουδα, άκουδα. Ένα αμάτο γιατρό, Γιάννη Κιμρό να μάθει, αν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ωραία. Ένα χτινό γιατρό, Γιάννη Κιμρό χτινά. Έναν έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Εγιώσιο. Εγιώσιο που Γιάννη κοούλε τι αρρώσκε, που τον νυχόπορνο στο περνάρι, τη στέραν, το ζανί, την κεφαλαρκά, το φτώνον, ότσι τον πόνον των γαουρκών. Εν είμαι καλύτερη. Πέ μου να δούμε. Εν είμαι καλύτερη γιατρό.
1: Να μπου να σου πω, κόρη μου. Να μπου να σου πω. Ο Θεό πιο. Ο Θεό να σου δώκει την υγεία σου.
2: Εδώ και το χαλούμι, μπαμπά. Έφερα σου γελιέ τσακιστέ.
1: Ευχαριστώ σου, κόρη μου. Την ευχή μου να έχει και να σε δω παντρεμένη με έναν καλό κοπέλι.
0: Με έναν καλό πιστήμονα, Πολυβή.
2: Άννα που λαλεί, μάνα μου.
1: Αφήστε τη μάνα σου, κόρη μου. Με έναν καλό κοπέλι, κι α έντια χορκανό μα.
0: Με χορκάτι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έσω μου, Πολυβή. Μόνο γάμπρο πιστήμονα μπαίνει, κανένα άλλο.
2: Γιατί, μάνα. Εγώ είπα σου ότι θέλω επιστήμονα. Έντια χορκανό μα καλό.
0: Πάει να πει. Θέλει χορκάτι, κόρη.
2: Γιατί εμείς πως δεν είμαστε μανά, είμαστε που την πόλη.
0: Μα να δεχτώ να μπήκαν προς έσω μου δίχα πτυχίο. Τούτον εμπού τα δύνατα. Στο σπίτι της Πολυμνούς της γιατρένας μόνο πτυχιούχος γαμπρός μπαίνει. Γαμπρός με χαρτί.

0: από Λιμνού! Παναγία μου, Παναγία! Τι από Λιμνού! Ανοίξετε μου! Ανοίξετε μου και θα πεθάνω! Τι από
1: Λιμνού! Βουρά, Κορινίκη! Κορινίκη! Βουρά, ανοίξε να δούμε ποιος είναι που είναι καλλιώτε από ξέρω από την πόρτα μας!
2: Όχι, όχι, εμπάω, φοβούμαι!
1: Να μου φάσει, κόρη, πήρε να ανοίξεις γλύωρα!
0: Ανοίξετε μου, τι από Λιμνού! Κι αν μπορώ πιο!
1: Τώρα να ανοίξω εγώ τώρα!
0: Τι από Λιμνού!
1: Σιγά! Σιγά και να ρίξω την πόρτα, ρε!
0: Αου!
1: Μα εσύ είσαι ρε καλή! Μάντα που πάθεις γέμ!
0: Αου, λαλό σου!
2: Παναγία μου είναι ο καλής! Μάντα που τρεσί!
1: Έλα κάτσι δάμε γέμ, πας στην Καρκολού! Κάτσι πας στην Καρκολού να δούμε να μπώσεις!
0: Αχ, πια πολύ μνους, πια πολύ μνους και να πεθάνω σίγουρα!
2: Παναγία μου, Παναγία μου, δεν πω παθαίνω άνθρωπος!
1: Με φάσει ρε καλή και εμπεθανίσκεις. Εγώ είμαι δάμε.
0: Ένα πεθάνω να λοσουθιά. Καμός πόδο και πάνω μου.
1: Κάμε υπομονή γε μου. Και λάλε να δούμε να που τρέσει.
0: Αχ, τι απολύμνου. Έπια να ξορτιάσω γινόντο μαζερό στον κατεβάτη. Να τον που να αγκαεί η ώρα. Και σαν εσήκωνα ένα μαυρό ρότσον. Ευρέθην ένας. Αου, δεν μπορώ άλλο.
2: Κούφος.
0: Όχι. Ένας μαυρό κλειστός κατσινιόρτσι. Αλλά ούτε χερούι μου!
2: Παναγία μου, και κατσινιώρος που τον εδάκασε!
1: Κατσινιώρος είπες, α?
0: Ναι.
1: Με φάσε τίποτε. Κάμε ένα κομπομονή να πεταχτώ στο σώσπιτο να φέρω τα που χρειάζομαι κι ώσπου να πεις και να δεις, να γίνεις πάλι εντάξει. Ένα λεπτό.
0: Κάμε πως ευκιάζεσαι θεκιά πολύ μου και να πεθάνω σίγουρα.
1: Βάρτου λίγο νερό κρυό κορυμός που να έρθω.
2: Καλό. Παναγία μου, καλή μου, ήταν πόπαθες.
0: Αχ, νίκη μου, φωτιά πυρουμένη η κεφαλή μου.
2: Αλήθεια.
0: Βάρ' το χερούι σου έτσι, πας στο μέτωπο μου να δεις. Έτσι, ναι.
2: Μα εγκριοσιώνει ρε ψεύτη.
0: Ένα που του φέρε δροσιάν το χερούι σου, νίκη μου.
2: Μα περιπέζεις με ρε καλή. Φέρ' το χέρι σου να δω. Πού σε δάκασε, είπες ο κατσινιώρος. Δείξε μου να δω.
0: Έτο.
2: Όχι.
0: Να, δεν μ' ακούεις που φωνάζω από τον πόνο. Αου,
2: Ακούσε, μα σου πιστεύω.
0: Γιατί, νίκη μου, ένα σου πω ψέματα, πονώ. Μα είπα στο χέρι.
2: Πού πονείς, καλό, δείξε μου.
0: Δάμε.
2: Μα πού, πας στο στήθος.
0: Ναι, γιατί φαίνεται σου παράξενο. Έτσι υπόκρουσες την καρκιά μου.
2: Φρε, πονώ, πάει καλή. Ο σκοπός σε ψέματα που μου λέει.
0: Έναν τίγα, νίκη μου, αλλών. Ήθελα να σε δω. Ξέρεις πόσες ημέρες εσύ να είσαι εδώ. Εμπού την περασμένη Κυριακή. Έκρουσες την καρκιά μου πιο. Έναν τεχά άλλον.
2: Γιατί εμένα έκρουσε η καρκιά μου. Μα είναι να μπορώ να κάνω. Αφού η μάνα μου μου χαρίζει παθιά.
0: Παναγία μου, Παναγία μου. Επιθυμίσες με Γεσού, νίκη μου.
2: Κάτι λίγο.
0: Έλα να σου πω ένα μυστικό.
2: Πέ μου. Δέκαλη, σε πολλά με. Μην με τραβάς με το χέρι, ξαπόλα με λαλό σου.
0: Έλα σου, έλα σου.
2: Με χέρι, φωνάξω τις μάνες μου. Αφήσεις μιλάω σου. Α, μάνα!
0: Αου, αου, έναν τέχω πιο.
2: Ένα εξαπόλας, α.
0: Ώστε περίπαιξες με. Περίπαιξες τον καλή σου, νίκη μου.
2: Αφού είναι εξαπόλας, αν έρχεται η μάνα μου, είναι τα μπουσέ να κάνω με, ναι, πρέπει να δούμε.
0: Έλα, νίκη μου, έλα και έρχεται η μάνα σου,
2: έλα. Πάμε πιάσεις με, εξαπόλαμε, και άκου τη μάνα μου.
0: Α, μου κυράς του τη φορά. Έλα, δώσ' μου ένα φιλούι.
2: Φιλούι, να.
0: Μα τη βούκα μου. Είδα τον ουρανό σφοντήλι.
2: Άρεσε σου τώρα?
0: Όχι. Πρώτη φορά δωρομέρα μεσομέρι. Αστρούθια και θεμά κότσινα. Κίτρινα και βένετα.
2: Παπαναγία μου, ακού τη μάνα μου. Κούγκα, καλή κούγκα.
0: Αχ, πολύ μνου. Και να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλό, γε μου, καλό. Κάμε υπομονή. Είδες τον Κορινίκη Ζαβαλέ μου, α? Που τον πόνο τον πολύ επιροκοτσίνιασε και η βούκα του.
0: Καμόνα που μου έδωκε να πλάστησε.
2: Μα εμπού τον πόνο, μάμα, που επιροκοτσίνιασε η βούκα του. Μόξα που τίποτε άλλο.
1: Δεν καταλάβω εγώ, κορί μου, α. Έτσι γίνεται άμα σε δακάζει ο κατσινιώρος. Κοτσινίζει τη βούκα σου.
0: Εν καλός κατσινιώρος που κοτσινίζει τη βούκα μου.
1: Ακού τον κορί μου, παραμιλάς, Ζαβαλέ μου. Φέρ' το μασέρι, Κορινίκη μου. Εμπά στην τάβλα.
2: Καλό, μάνα.
1: Μπας το χέρι μου σε δάκασε, είπες, α?
2: Εδώ μαχαιρί, μάμα.
1: Φέρ' το δάκορι μου.
0: Μα...
1: Εδώ με είπες.
0: Να που θέλεις το μαχαιρί, φτιά.
1: Με φάσε, γε μου, και θα πονήσεις τίποτα.
0: Όχι, παρέτα, δεν μπορώ πιο να πέρασε μου.
2: Ο φως φέρνει κόλαση.
1: Με φάσε, ρε. να το σταυρώσω μόνο με το μασέρι. Θα σου γίσω.
0: Α, ξέρω κι εγώ.
1: Το λοιπόν. Σταυρώνω το δάκαμα με το τον το μασέρι. Σταυρώνω και λαλώ. Πέρσι μου γέροντας και φέτη παλικάρι. Και πια κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιάλι. Να κάμω τα χωράφια μου τα δύολα, τα τρίολα, τα αυτά διολισμένα. Και που την πρώτη να βλατσάν, ευρέθην κατσινιόρος. Μα κατσινιόρος ένιτουν, παρά του γρυτσελόρος. Που τη δεξιά με έκρουσεν, που τη ζαβρίνε πόνου. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού. Είσαι καλύτερα τώρα, γε μου.
0: Καλύτερα. Μα ρωτάσκια. Έγινα τέλεια. Με πονώ με τίποτε.
2: Γίνεται να με Γιάννης. Η μάνα μου εμάνα παστούν την γιατρική. Εν και επεξεγέλασε.
0: Πάντως, αν δεν το εθώρουν, θα το πίστευκα. Μπράβο σου, θκιά πολύ μνουά. Ποδάτσε δα, όπου σταθώ και όπου θκι αλλάξω, ένα λαλό για την τέχνη σου.
1: Γεια σου ρε καλή Λεβέντη.
0: Ναι, ναι.
2: Είδες μάμα, είναι τα καλός που είναι.
1: Εν καλός, κόρη, εν καλός. Εν καλός, μα...
2: Μα?
1: Μα έλα από λίγο χορκάτης.
0: Λίγο χορκάτης, α.
1: Πάντως καλή, για τη γιατρική μου παράπονον ένιωσης, α. Έναν έτσι.
0: Θκιά, όχι πώς θέλω να σε φουμί.

0: Εμείνησες με ό,τι με έθελες και πολύ μη.
1: Ναι, μου, κάτσε.
0: Ευχαριστώ, φτιάζουμε.
1: Κάτσε, καλή, κάτσε. Εν αλήθεια, εμείνησα σου, πώς σε θέλω.
0: Τρέχει τίποτε, και λάλη να δούμε.
1: Όχι, εμόη, είναι τίποτε στο σοβαρό. Ήθελα μόνο να σα ρωτήσω ένα ερώτημα.
0: Ό,τι θέλεις και αν ξέρω να σου πω. Σιχάζει να μάθει τίποτε για μένα και την Νίκη. Ακούω ευκαι πολύ, αρώταμε.
1: Πε μου ρε καλή να χαρείς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε ο άνθρωπος μπορεί να δει ημέρα μεσομέρι να στρούθια και θέμα κότσινα, κίτρινα και βένετα.
0: Α? Όχι και. Μα πού να ξέρω εγώ.
1: Να μην καταλαβες γε μου καλά.
0: Ναι.
1: Να σε ξαναρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πότε ένας άνθρωπος θωρεί αστρούθια μέρα μεσομέρι και θέμα κότσινα, κίτρινα και βένετα.
0: Και βένετα. Μαθηκέ.
1: Εσύ, εν ήξερεις, α.
0: Πού να ξέρω τι και εγώ.
1: Να σου πω εγώ καλό ρε καλή.
0: Πέ μου τι και.
1: Άμα φάεις πατσαρκά.
0: Να μου το
1: πατσαρκά. Ναι, ναι, ναι. Άμα φάεις πατσαρκά που χέρι γενετήσιμο.
0: Μα εγώ.
1: Άκου καλή, άκου καλή. Κοντός ψαρμός αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Που ήρθε να σε γιάνει η γενέκα μου. Το δάκαμα μίση μου του κατσινιόρου. Εγώ ήμουν στη διπλανή την καμάρι.
0: Στη διπλανή.
1: Ναι, ναι, ναι, στη διπλανή και άκουσα τα ούλα.
0: Μα ούλα, ούλα, θκέ.
1: Ναι, ούλα, ούλα.
0: Να σου εξηγήσω, θκέ καλό.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις τίποτε. Πέ μου μόνο κάτι της.
0: Ό,τι θέλεις και.
1: Θέλω να ντραπισά.
0: Όχι.
1: Να μου πεις την πάσα αλήθεια.
0: Ναι, θκέ, ναι.
1: Αγαπάς την κόρη μου, γε μου.
0: Μα να πούμε.
1: Ναι. Αγαπάς τη, ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Δόξα σοι ο Θεός. Και θέλεις τη γιαγενέκα σου.
0: Και ρωτάς και για ρωτάς. Μα η θεία μου η Πολυμνού είναι μπουλαλή. Εγώ είμαι χορκά της, είπε.
1: Αφήστη ρε την Πολυμνού. Είπες θέλεις την, α.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα κάμεις ήταν να σου πω. Και πολλά γλύωρα ένα σας αρμάσω.
0: Αλήθεια και. Ό,τι θέλεις καλό, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, άκου. Αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι να αρρωστήσεις.
0: Μα ποιος και εγώ.
1: Ναι, σου. Ενώ αρρωστήσεις και...
0: Μα ενώ βγάλεις την τύχη μου και πολύ πει τώρα.
1: Βρήξε καλή και άκου.
0: Ακούω.
1: Ενώ αρρωστήσεις και θέμα αρρώστια να γιατρευτεί.
0: Κύριε λες, μα αμολόητον. Θα κάτι γλώσσα σου και...
1: Το λοιπόν, κι άμα έρθει να σε γιάνει η Πολυμνού, θα γιανίσκει με τίποτα.
0: Μα κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, πέι καλή να ρωτήσω για θέμα του θαρατάθηκε.
1: Ό,τι και να σου κάνει, ό,τι και να σου πει η Πολυμνού, εσύ ατού, θα γιανίσκεις. Καταλαβες.
0: Εντά ξέρω μα, αν καταλάβει τίποτε η θεία μου η Πολυμνού, ένα χρειαστούμε και η θεία σίγουρα άλλο γιατρών. Και θέμα γιατρών, όχι περιπεξίματα.

0: Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτσε του Φάνου Ναθαναήλ «Πολυμνού η Γιάτρινα», που πρωτομεταδόθηκε το 1979. Πήραν μέρος Δώρα Κακουράτου, Ανδρέας Μαυρομάτης, Μαρούσα Βραμίδου, Ευτύχιος Πουλαϊδης. Έπαιξαν βιολί Ευστάθιος Πάπα Ευρυβιάδης, κιθάρα Μιχλάκης Νικολάου και ντραμς Γιώργος Θεοφανίδης. Ηχοληψία Κέτη Εδάμου, Αντώνης Τριλίδης. Ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Φαντίδης.
1: Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη. 5

0: Τι έχεις, κυρία μου, και πήρε τσάψε και αντινάσσεσαι.
1: Κράτα απόσταση, πολιτικέ, κράτα απόσταση, με μου κοντεύκεις, με φάεις καμιά να ξινόστραφη και μείνεις σου.
0: Γιατί τα βάλεις μαζί μου, αφού εγώ, ο εκλεκτός του λαού στη Βουλή, εγώ δουλεύω για τον λαό.
1: Δουλεύκεις για τον λαό, οξά δουλεύκεις τον λαό.
0: Γιατί το λαλείς τούτον, αφού εγώ είμαι παιδί του λαού.
1: Ένας κομπάρσος της δεκάρας είσαι, στο θέατρο του παραλόγου.
0: Κυρία μου, έτσι για να ξέρεις, μόλις έρθει το ειδικό σινεμά στην Κύπρο, το περίφημο Bollywood, εγώ θα είμαι πρωταγωνιστής.
1: Επίστεψε τσεσού ότι ο Χριστοδουλίδης θα φέρει τον Bollywood στην Κύπρο, εν τίποτε φακύρις.
0: Επίενε στην Ινδία, εδώ καντού και γυλεκούδιν ειδικών και φόρησεν το, άρα ειδοποιήθηκε και συμφώνησε με τον Ινδό πρωθυπουργό να το φέρουν.
1: Και γιο έπια στην Αμερική, σημαίνει πως θα φέρω το Hollywood στην Κύπρο. Πόσα σινεμά να χωρίσει τούτος ο τόπος, μας κάνει το δικό μας.
0: Γιατί υπάρχει βιομηχανία θεάματος στον τόπο μας.
1: Φέξε μου τσέγλιασα, πολιτικέ, φέξε μου τσέγλιασα. Η μυαλύτερη βιομηχανία στην Κύπρο στο θέαμα είναι η πολιτική. Πάρε παράδειγμα πρόσφατα, όταν ελάλεν Οδυσσέας ο αλματιστής στον Νικόλαο της Τράκας, ότι από τη Στράκα δεν είναι ορατή η αγωνία της κοινωνίας. Θυμάσαι το?
0: Λαλούσαμε πολλά πριν τις εκλογές. Πόσα να θυμούμε.
1: Όταν επίαν να θάψουν μολυσμένα ζώα κοντά σε οικιστική περιοχή στη Λάρνακαν, οι εκλεγμένοι του λαού που ήσασταν να προστατεύσετε τον λαό.
0: Μα και εμείς πόσα να φτάσουμε. Ή πόζες να κάνουμε στους δημοσιογράφους, ή αναρτήσεις και βιντεούθκια, ή στα πάνελ των τηλεοράσεων να μιλούμε για την προσφορά μας προς τον λαό. Υποφκαρτήκαμε.
1: Πολλά κουραστική δουλειά σας. Σφοντζιστείτε και δρώσετε.
0: Το καλό είναι που στα στούντιο των τηλεοράσεων έχουν air condition.
1: Και όταν πάλι επίεση να θάψουν τα μολυσμένα ζώα κοντά σε σπίτια και σε συνοικισμό στην Κοτσινοτριμιθιά, στο χορκό του Τράπηδου, τούτος ούτε ένα βήμα δεν έκαμε να πάει να υποστηρίξει τους χορκανούς του.
0: Μα αφού ετραπίδα που τον έναν αρχηγό κόμματος τον άλλον για να κανονίσει τη Χαραλαμπίδου προεδρίναν της Βουλής, τούτα εν τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Εξαλλού οι εκλογές τελειώσαν και ο νόητο.
1: Ο Στέφανος του Ακέλ πάλι από την άλλη και τούτο στο χαβάντου.
0: Μα είσαι και τούτο στην έννοια για την προεδρία της Βουλής. Να βάλει τον Νικόλαν για να μεν φκεί ανίτα, να καλάρει τον Νικόλαν να υποστηρίξει τον ίδιο ή πάλι στα κανάλια να πιένει να διασυνεντεύξεις.
1: Για νίτα από την άλλη, η προεδρίνα της Βουλής τσάγιος ο Θεός. Άφηκε μανιχόντουν τον κοινοτάρχη της Κοτσινοτριμηθιάς να συνάξει τα τριμήθκια.
0: Και η άμεση του φιδεία, άλλη αχάπαρη. Πόζες ποτζή, συνεντεύξεις ποδά, παναερούθκια, βιτεούθκια, μασκαραλικούθκια. Ένιβραν καιρό να πάσει να προστατεύσουν τον κόσμο. Και τούτη πάλι, πόσα να προλάβουν.
1: Δυο βήματα εν το χορκό του φιδεία το μένικο που την Κοτσινοτριμηθιά. Ούτε που τάραξε να πάει να προστατεύσει τους ανθρώπους που θα τους εμολύναν τις γεωτρήσεις που πίνουν νερό.
0: Ούτε ο Χρήστου που το πολιτικό ελάμε πιέν.
1: Είσαι και τούτος υψηλές επαφές με κόμματα και αρχηγούς κομμάτων για την προεδρία της Βουλής.
0: Ναι, αλλά ούτε και ο Νικόλας ο Δίκος επιέντζαμε.
1: Αφού είπαμε που τη Στράκαν δεν ήταν ορατή η αγωνία του λαού.
0: Γιατί, που την Κοτσινοτριμηθιάν ως την Κοτσινοτριμηθιάν ήταν.
1: Το γιατί σου λαλώ, δεν θέλουμε Bollywood και Hollywood. Έχουμε τη δική μας βιομηχανία θεάματος, το Μασκαριλίκγουτ.
0: Που σημαίνει τι?
1: Που σημαίνει ότι εν ουλή λόγια και για τη μάσα.

0: Πέσαν οι μάσκες, κόρη. Πέσαν οι μάσκες.
1: Μα είχαμε καρναβάλια και εγώ το κατάλαβα.
0: Με τον Θεός Μητροπολίτη Μπάφου, κόρη, λαλό σου, τον τυχικό.
1: Μα τον τυχικό, τον άτυχο. Που από Μητροπολίτης ποιμένας ανθρώπων εγκατάντησε ποιμένας των αγρινών και των τσούρων του ακάμα.
0: Επίαση στη Μητρόπολη της Πάφου, ακούτσε σου, να του δώκουν την αυτήν του, την ποτούτην του, την έξωση του και να του πουν πια στα πουρτού σου και κόπου του βούρου. Μα εν τον ύβραση.
1: Πώς θα τον έβρω, φιλενάδα, αφού τούτος έπιασε τα λαόνια και τα άρκα και έκανε διάγγελμα έξω στα ακάμωτα στην άγρια φύση.
0: Εδώ έκανε του μια ματσαγκόλες να θκευάσει, να κάνει διάγγελμα και τούτος έπιαν τα όρη και τα παραρά και άρκεψε να απευθύνεται.
1: Μα πού να απευθύνεται, στους κουρκουτάες, στους στρούθους, στα άγρια πετεινά του ουρανού και στα αγρινά τα κάμα.
0: Έτσι αμέ τον έβαλαν, κόρη, να κάνει διάγγελμα. Μα τι να κάνει και τούτος. Πάλε καλά που δεν τον έβαλαν μέσα σε μια βάρκα στη μέση της θάλασσας να κάνει διάγγελμα, να τον ακούν τα ψάρκα και έσυνοι.
1: Πάντως εμένα άρεσε μου να στέκεται στο πουθενά, να κάνει διάγγελμα, πολλά σουρεαλιστικό, στην έμπνευση έφαγε τον Βιτεάκια.
0: Άλλον ο Βιτεάκιας κι άλλον ο τυχικός. Ο ένας επικοινωνεί μόνο με τον παπάν του Μενίκου. Ο άλλος όμως, πιο προχωρημένος, έχει απευθεία σύνδεση με τον Απόστολο Παύλο.
1: Εγώ πιστεύω του.
0: Μα και εγώ πιστεύω του. Αφού επικοινώνησε μετά του ο Χριστός και έδωκε του μήνυμα από το Θεό.
1: Τούτο όμως είναι άδικο. Εγώ τόσες φορές αποτάθηκα στο Θεό και ποτέ δεν επικοινώνησε μετά μου. Ας έτσι με την μεσολάβηση του Χριστού. Ας έτσι μέσω του τυχικού. Πάνω στα όρη με την ποιμενική ράβδο.
0: Την ποιμενική ράβδο είδαμε την. Τα προβατάκια εν τα είδαμε. Σου παλέ, γιατί δεν ζητάς τη μεσολάβηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου?
1: Μα του Γρηγόριου Ιωαννίδη.
0: Ναι, κόρη του Γρηγόριου, που είπε κιόλας πως η πόρτα της Μητρόπολης θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους.
1: Γιατί θα είναι πάντα ανοιχτή? Έπιαν το κλειδί ο τυχικός και έφυγε.
0: Δεν ξέρω για τον το κλειδί, μα ο Θεός να βάλει το χέρι του να μεν κλειδώσουν μέσα τους άλλους θέους μοναχούς της Μονής Αβακούμ.
1: Ήρθε ο καιρός τους και τούτους και δικάζονται.
0: Δικάζονται και ελπίζω να μην βρεθεί και για με κλίκα. Όπως λέει ο Αρχιεπίσκοπος πως υπάρχει κλίκα πίσω από τον τυχικό.
1: Κλικώνουν δηλαδή και οι θεός μοναχοί του Αβακούμ.
0: Φαίνεται εν της μόδας οι κλίκες. Ενώ όπως λαλούν η κλίκα της κλίκας, ο κλίκα. Άγια κλίκα, αλλά πάλι. Κλίκα ένι.
1: Θέλεις να πεις, φιλενάδα, έτσι που κάνουμε νηθικό μας παρέα, μπορεί να μας κατηγορήσουν πως έχουμε και εμείς κλίκα.
0: Και κλίκα να είχαμε, εσύ με το χάσκιασμα που σε δέρνει, θα το καταλαβαίνεις.
1: Γιατί εγώ είμαι έξυπνη. Εν είμαι εγώ που σου είπα ότι τούτη η Μαρία Άγγελα Ολκή διορίστηκε να διδάσκει σε σχολείο στη Λάρνακα.
0: Χωρίς αντανομένη. Είναι η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που διορίστηκε σε σχολείο στη Λάρνακα.
1: Μια Μαρία. Έχει άλλη Μαρία διάσημη.
0: Μαρία είναι η Υπουργήνα Γεωργίας. Τούτη διορίστηκε εντζαμέ σε σχολείο στη Λάρνακα.
1: Και τι θα κάνει στο σχολείο? Θα φυτεύει ζαζαβατικά, μαρούλια, μαϊταλόν και κόλιαντρο.
0: Όχι, κορία, θα φυτεύει μαρούλια, μαϊταλόν και κόλιαντρο. Θα φυτεύει σέλινο, πομιλορκές και ρεπανάκια.
1: Και θα αρκούμε εντυχία από την εδιορίσα στη Λάρνακα και αμέσω της. Εντελώς τυχαία δηλαδή.
0: Ναι, κορή, ναι. Επειδή σκαλιώτησα, εδιορίσαν την έσω της αξιοκρατικά και εντελώς τυχαία. Μα θέλει και το Χριστοδουλίδη να σου το πει.
1: Είδες που το κατάλαβα.

0: Εσπάσαν μα και τσακρίσαν μα, ώσπου να βγάλουν πρόεδρο τη Βουλή οι βουλευτέ μα. Καλυστία να ήταν, εφέισαν τόση αγωνία. Ποιο θα πάρει το στέμα?
1: Τα καλυστία είναι εύκολα. Μέτρα στο ύψο τη μια, την κολοϊρίση τη άλλη, τη μούτη τη παράλληλη, ανεγαμψή, ανεγαλική και κρίνη.
0: Ύστερα παρατηρούν το άνω διάζωμα, την περιφέρεια στήθου. Αν πάλι υποψήφιε έχουν δαχτυλίδι μέση, πόσο σούζεται η μια τσι, τσεδά, πόσο σούζεται η άλλη, και αποφασίζει.
1: Συμφέροντος να βγάλεις η μισ πρόεδρο της Βουλής ή η μίστερ πρόεδρο της Βουλής. Ήταν πιο εύκολο.
0: Θα ήταν και πιο exciting. Θα είχαν και πιο πολύ τηλεθέαση.
1: Ναι, να παρπατάει κάθε μια και να λυκνίζεται, όπως που να φυσούσε να άνεμη 10 μποφόρ και να την παίρνει τσι και δά.
0: Να φυσκώνει ο άλλος μπράτσα. Να ρουφά την γυλιά, να δείχνει τρικέφαλους, τετρακέφαλους. Και οι βουλευτές να κάθονται στα έδρα να αναποθαβωμάζουν και να λαλούν.
1: Εγκαλή τούτη, ενώ μορφούδα από το 1 ως το 10 παίρνει 9.
0: Μα και τούτος εγκαλός, εφουσκωμένος καλά, όπως το λογαριασμό της ΑΕΚ. Από το 1 ως το 10 παίρνει και τούτος 9.
1: Ο κομματικός πατριωτισμός όμως, πού πάει?
0: Ο τούτος δεν πάει που ποτέ, σταθερός. Υπερέχει παντού και πάντα. Πάνω που όλα το κομματικό συμφέρον. Σταθερή αξία.
1: Και εγώ για τούτον το κομματικό συμφέρον που στις εκλογές δεν επί αναψηφίσω.
0: Δεν το κατάλαβα τούτο. Αναλύζει μου το.
1: Να σου το αναλύσω. Ήμουν θυμωμένος με το κόμμα μου, okay?
0: Και πως είσαι θυμωμένος με το κόμμα σου ίντα.
1: Αν επίενε να ψηφίσω, ήταν να το καταψηφίσω. Επειδή όμως επιβλήθηκε μου το κομματικό συμφέρον, δεν επία και έτσι εγλίτωσα την.
0: Το ίδιο έγινε και με την Προεδρία της Βουλής. Εκλέξαμε τους βουλευτές για το καλό του λαού. Μα για την Προεδρία της Βουλής υπερίσχυσαν το καλό και το συμφέρον του κάθε κόμματος.
1: Ψηφίζω σε λαλεί ο ένας, διάζουμου τούντες επιτροπές της Βουλής.
0: Ψηφίζω σε λαλεί ο άλλος, διάζουμου τις επιτροπές που θέλω.
1: Αυτό θα πει δημοκρατία. Αλής βερίσι. Πάρε δώσε. Και βίβα να πάνε οι πίκρες κάτω.
0: Έκαναν τόσες ζυμώσεις μεταξύ τους τα κόμματα που αντί για πρόεδρον της Βουλής, αν οι ζυμώσεις ήταν ζυμάρι, θα τρώαμε ψουμί για ένα χρόνο.
1: Πριν τις εκλογές, ο ένας ήταν να βγάλει τα μάτια του άλλου. Ύστερα έγινε μετάλλαξη. Οι εχθροί έγιναν φίλοι και οι φίλοι έγιναν συνεχθροί.
0: Εξηχάσαν τις κατηγορίες που ανταλλάσσαν μεταξύ τους. Εξηχάσαν τις πόντες που έσυρναν ο ένας στον άλλον και τα πομούσουρα.
1: Έτσι είναι η δημοκρατία. Απ' όλα έχει το πανέρι.
0: Στο τέλος έφυγε στο θρόνο της Βουλής ξανά η ομορφούδα, η πριγκίπισσα Ανίτα. Έβαλε για μέσα τα λευκά τη, ήταν κατά Θεό μια περιστερά.
1: Κοψονούρα! Λαλή σου, άβαλο μπλε, θα κακοφανιστεί ο Στεφ Στεφ. Άβαλο κότσινα, θα κακοφανιστεί ο Χρήστου. Αν βάλω γαλάζια, έθαρεση του Νικόλα. Έβαλε τούτο γαλάζια και θα πει πώ το αντιγράφω.
0: Και τι γλυκούλιδες που ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων μαζί της, άμαν έφυγε προεδρίνα της Βουλής. Χάρινε μου τους, χάρινε μου τους.
1: 29 ψήφους η Ανίτα φκένουν τα κουτσά της. 19 ψήφους ο Στεφ Στεφ μείνεις και ξύκη.
0: Πάλαρε ο Στεφάνου που αριστερά με το κούντιμα του Οδυσσέα. Αλλά τα ευλοημένα, το όχημα του επιέννεν ούλον αριστερά. Εν του ευκέναν οι δεξιές στροφές. Και στη δεύτερη ειδική διαδρομή, ζαβρά ζαβρά, όπως επιέννεν, έπεσε μες στο χαντάκι.
1: Εμπήκεν τότε η Ανίτα στη δεύτερη ειδική διαδρομή ενισχυμένη με 4 4-wheel ψήφους της άμεσης βοήθειας και 8 τεχνικούς του συνεργείου του Νικόλα. Επάλαρεν τότε περίτου η Ανίτα, έφαν το Στεφάνου Λάχανο στις δεξιές στροφές.
0: Αφού και τούτου είπαμε το τιμόνι είναι έγκλωθη και να κοδεξιά, μόνο ζαβρά πάει. Ίντολισε θα που κουπιστεί.
1: Κι έτσι ο τράπιδος με τον Στεφάνου έπια συντριφτεί. Έμεινε ο Στεφ Στεφ που λάστιχο και που μηχανική βλάβη. Για να νιώσει και ο Οδυσσέας ότι ένιωσε ο Παπαδάκης που τον επέταξε έξω που την κούρσαν τον εκλογό.
0: Και η Ανίτα η Σουφερίνα έκοψε πρώτη το νήμα με λιότερους βαθμούς ποινής και με πιο πολλές ειδικές διαδρομές κερδισμένες.
1: Έτο γιατί ήμουν θυμωμένος με το κόμμα. Δεν με βάλανε εμέναν τον ραλίσταν υποψήφιο βουλευτή να δουν Ίνταλος τερματίζεις πρώτος. Ήταν

0: Μάνα μου, μάνα μου, άμα κατραπατσάν που έφαεν τούτος ο μακάριος ο Δρουσιώτης, άμα κατραπατσάνα!
1: Ευκήκε το πόρισμα για την υπόθεση Σάντι και το παιδί έμεινε σύξυλο. Φυσά του και δεν κρυώνει.
0: Πού να κρυώσει αφού το πόρισμα χογλάτων και κρουζίτων.
1: Ενώ πως να έπαιζε κάθε μέρα για 2 μήνες καζαντί και δεν του κάτσε μια φορά η πύλια. Χαρά στην καντεμιά που έχει.
0: Εν του έκατσε η πύλια, αλλά τώρα γείτονα είναι να κάτσει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Έπαθε την και με το Βόλτ που ήταν υποψήφιος βουλευτής. Έμεινε και που για μέση ξύλον το παιδί.
0: Μα τι να του κάνω. Έπιε για μαλλί και στράφει κουρεμένος.
1: Το πόρισμα λαλί. Το αφήγημα του είναι ψευδές και κατασκευασμένο.
0: Θέλεις να πεις γείτονα, είναι εργολάβος τούτος και κατασκεύασε εδώ.
1: Ακόμα και η θεία μου η Χαραλαμπίδα, η Φαουσαρκά, εκατάπιε την γλώσσα της. Ήταν σφόδρα μητά του τούτου. Μα τώρα ευόβωσεν και τούτη.
0: Εν και μόνο η θεία σου που ευόβωσεν, και κάποιοι άλλοι που εθιώξαν τον παπαδάκι που το άλμα, εκατάπιαν την γλώσσα τους.
1: Και ούτε μια συγγνώμη, ούτε μια συγγνώμη δεν το γυρίζει η γλώσσα τους να πούν.
0: Μα και ο Μακάριος, ούτε τούτος είπε μια συγγνώμη σε όσους εδιέσυρεν και εξέθεσεν άδικα.
1: Τελικά δεν κατάλαβα. Οι διεφθαρμένοι, ποιοι ένουν. Τούτοι που κατηγορούσαν αθώους ανθρώπους για διεφθαρμένους ή κάποιοι άλλοι που το επέζαν αδιάφθοροι και τώρα βγάλουν βρώμα και δυσοδεία.
0: Μα τι να σου πω γείτονα, ας κάνουν ακόμα μια έρευνα, να βγάλουν ακόμα ένα μπόρισμα, να μας πουν να μάθουμε.
1: Πάλι να μας πελάνουν δηλαδή, με τις φαντασιώσεις και τα μασκαραλίκια τους. Εν φτάσαμε να ησυχάσουμε να αρκέψουν πάλι.
0: Βέβαια, τούν το παιδί, ο Μακάριος ο Δρουσιώτης, όπου τσενάσει, εν του κάθεται το πόρισμα, εν το δέχεται.
1: Έκατσεν του στο στομάχι του παιδιού.
0: Όπως επάθαν και οι άλλοι στο κόμμα του που έχωνευκουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Οχώνευτον το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Αφού τον εβάλασαι στο κόμμα για να πάρουν ψήφους.
0: Θέλαν να πιάσουν ψήφους, μα πιάσαν αέραν κουπανιστό.
1: Έτσι είναι η γειτονισσά, έτσι είναι. Όπως λαλεί το ρητόν, το ψέμα έχει κοντά πόθια. Βολτέρι και Δρουσιώτες εν επίεση μακριά. Εκουτσουφλήσαν πάνω τους.
0: Ναι, αλλά ο Μακάριος εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει συνωμοσία. Ο τέος πρόεδρος, λαλεί, ο Αναστασιάδης, ελέγχει το σύστημα.
1: Μασάλα του Ρίκαρου, μάσχε τόση δύναμη. Ελέγχει το FBI της Αμερικής, ελέγχει τον πλανητάρχη.
0: Ελέγχει και την Europol, άρα ελέγχει την Ευρώπη, άρα ελέγχει και την Ούρσουλα.
1: Μα ποιαν Ούρσουλα, αν την γειτόνισαν τη σκιά μου τη Χαραλαμπίδα τη Φωσαρκά.
0: Την πρόεδρο της Κομισιόν, γείτονα, την Ούρσουλα Βάντερ Λάιεν.
1: Είπε την και τούτη είναι ο Μακάριος διεφθαρμένη.
0: Ο Νίκαρος ελέγχει τον πλανήτη, τον γαλαξία, το σύμπαν.
1: Άμα το λαλεί ο Μακάριος Δρουσιώτης, πάει να πει πως έτσι είναι. Μπορεί σε 1000 χρόνια να το πιστέψω.
0: Να το πιστέψεις, διότι πέτω και ξαναπέτω και ξαναπέτω να δεις πως στο τέλος θα το πιστέψει και ο ίδιος.

0: Σε βουλαλείς, κουμπάρε, μια φοράν και έναν τζερό.
1: Μα τώρα εν ώρα για παραμύθια, κουμπάρε. Δα με ευκάλαμε νέα βουλή. Πε μου για τούτο.
0: Για τούτο σου λαλώ. Τελικά όσα μας ελαλούσαν κόμματα και υποψήφοι βουλευτές ήταν παραμύθια. Πότε να ξεκινήσω και πού να φτάσω. Που το φιδία που εξαπόλυσε την έδρα και πήγαινε στην Ευρωβουλή.
1: Μα είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που ελάλη και ο Σπύρος Καλογύρου στην ταινία Λόλα το 1964.
0: Προφήτης ο Σπύρος Καλογύρου, κουμπάρε, προφήτης. Όχι σαν το φιδία που ελάλε πως θα πάρει 20% και έμεινε εξίκιν.
1: Τσιστετέ μου, ελάλε πως θα γίνει Μητροπολίτης Πάφου. Μα δεν τη αιγιουτήσε.
0: Τούτο που δεν κατάλαβα είναι πως έμεινε έξω από τους 56 της Βουλής ο κύριος 56.
1: Α, έμειναν πολύ υπόξω. Η ΕΔΕΚ του Αναστασίου από σοσιαλιστική γιορτή που ετοιμάζεται να κάνει εκάμαντης σοσιαλιστικό μνημόσυνο.
0: Αν πεις για την ΔΥΠΑ του Κάρογιαν, αλληλούια, αλληλούια, ήταν καλός ο Μακαρίτης.
1: Οι οικολόγοι του Περδίκης και του Παπαδούρη πάλε. Τι ψηφιακή πυρκαγιά τους έκαψε, να μάνα μου, φέρτε μου δέντρο να κρεμαστώ.
0: Όσο για το Βολτ, επίασιν στα ζήτητα, εβολτάραν και τούτοι, έφαν τους ο Μακάριο και η Σάντι.
1: Ο Τράπιδος όμως εκατάφερεντα και μπήκε στη Βουλή.
0: Έκαμεν άλμαν εις τρικλοποδιά του Παπαδάκη, αλλά τι να σου πω, άλλο μας ελάλεν πριν το αλματάκι και άλλα έκαμε με το καλημέρα στη Βουλή.
1: Ο Χρήστου του Ελάμπου την άλλη εδιπλασίασε τις έδρες του. Τι έχεις να πεις για τούτο?
0: Κανένας δεν το θέλει, αλλά όλοι κρυφά φανερά ηκετεύαν το να τους δώκει τους ψήφους των βουλευτών του για τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Είναι τούτον που λαλούσει σχήμα οξύμορο. Πιο πέρα, ο Στεφ Στεφ του Ακέλ, μόλις ετελειώσαν οι βουλευτικές, τι είπε?
0: Τι είπε?
1: Η προσοχή μας τώρα στρέφεται στις προεδρικές του 28. Αυτόν είπε.
0: Μα τούτος εθόρεντες προεδρικές χωρώμα.
1: Αν πεις για την Ανίτα, τσαμέ που την είχαν οι δημοσκοπήσεις τσάς πάνω που το 20%, η έφυγε τους που τα δεξιά και τερμάτισε πρώτη.
0: Τσο Νικόλα στην κεντρική γραμμή, επαλαρέντου, και ήρθε τρίτος.
1: Δεν καταλάβω όμως ακόμα πού εν το παραμύθιν των κομμάτων.
0: Μπροστά μας θεόρατον. Οι άμεσοι με τα βιντεάκια εξιχάσαν τη διαβούλευση με τους δικούς τους και αποφασίσαν για αυτούς χωρίς αυτούς.

Και εδώ το ψητό της Κυριακής, σε κείμενα Κυριάκου Φλουρή και διδασκαλία μουσικής Λεόντιου Γεωργίου, έφτασε στο τέλος του. Πήραν μέρος οι ηθοποίοι Ζωή Κυπριανού, Άντρια Γαθαγγέλου, Ρεβέκα Αποστολοπούλου, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Κώστας Κινιού. Ηχοληψία Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.